εστέντζης ειν εκκλησία. Κουέβος του μεντεμαντά. Βόης του σαβάν και δε πέρια. Δε κουέλα λόρ του σομπέζα. Εστου εν γιουστής. Πρόβαμε. Εστου εν φούραν. Πρόβαμε. Εστου ας ρέκτος. Πρόβαμε. Εστου ας κορόν μυρίτε. Εστου ας κορόν μυρίτε.